τείχο οίκας. Άσανε ο Μικέ, χάλατσε χέριγκας, βελμάιτσα να τικέ. Κοί έτσκαρ πρότισα, κανέιτα μινουλέ. Μάμα είσαι στένισιν, για ζήσια είναι μέλε.